φουγητός. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Μαμά, τέλος φουγητός.

του φαγητού. Σοντα εστίριο. Σοντα εστίριο. Σοντα εστίριο. Σοντα εστίριο. Σοντα εστίριο. Σοντα εστίριο.